Κρατάει ο κακίλια αρνητού. Μάμια το εκκομμέτι του. Μην αρτιώνουνε να μη πα. Μην αρτιώνουνε να μη πα. Μην αρτιώνουνε να μη πα. Μην αρτιώνουνε να μη πα.